0: difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Σήμερα είναι Τετάρτη, 10 Ιουνίου του 2026. Εξ αρχής, να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας και να ποτίσουμε το σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης, αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από όπου μας ακούτε σήμερα. Στη ραδιοφωνική σας συντροφιά, είμαστε η Αναστασία Ράλη
3: και ο Πάνος Αποστόλου. Χαίρεται και από μένα.
2: Απειλές και απόπειρες δολοφονίας εναντίον του γιού της αποκαλύπτει η μητέρα του James Dalamanga την ώρα που οι Αυστραλιανές αρχές εξετάζουν ξανά πιθανή σύνδεσή του με μια δεύτερη ανεξιχνίαστη δολοφονία.
3: Ξεκίνησε επίσημα η εθελοντική στρατιωτική θητεία γυναικών στον στρατό Ξηράς στην Ελλάδα με 72 συμμετέχουσες στη Λαμία.
2: Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί μετά τις επαφές της απεσταλμένης στο ΙΕ για το Κυπριακό στη Μεγαλόνισο για το ενδεχόμενο πραγματοποίησης μιας νέας διευρυμένης συνάντησης στη Γενέβη το προσεχές διάστημα.
3: Η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει επίσης εκτάκτως την ανταπόκριση από την Τασμανία, την περιβαλλοντική αναφορά της εβδομάδας, τις τηλεοπτικές προτάσεις, ανακοινώσεις του σταθμού και άλλα θέματα.
2: Όλα αυτά στις επόμενες 2 ώρες. Και αν θέλετε να μας στέλνετε γραπτό μήνυμα στη διάρκεια της εκπομπής, ο αριθμός μας είναι 0448-799-323. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα με το δελτίο των ειδήσεων, το οποίο σήμερα επιμελείσαι και εκφωνείς εσύ πάνω. Πλην όσων αναφέραμε νωρίτερα, τι άλλο ξεχωρίζεις?
3: Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Λάρισα, Αναστασία, συνεχίστηκε χθες η δίκη του δυστυχήματος των Ντεμπών. Έγιναν οι ακροάσεις των συνηγόρων των κατηγορουμένων.
2: Ωραία, πάνω θα ακούσουμε τις λεπτομέρειες στο δελτίο που μας έχεις ετοιμάσει και αφού πρώτα σε ακούσουμε στους τίτλους.
3: Νέες αυξήσεις έρχονται στα καύσιμα εδώ στην Αυστραλία. 19 ακόμα κατηγορίες αντιμετωπίζει ο φερόμενος ένοπλος δράστης της επίθεσης στο Bondi. Ξεκίνησαν οι ακροάσεις των συνηγόρων των κατηγορουμένων στη δίκη του δυστυχήματος των Ντεμπών. Απόφαση ράπισμα για τις Ισραηλινές αρχές και την εμπλοκή τους στην ένοπλη δράση επικιστών στην κατεχόμενη Παλαιστίνη και... Ο δεύτερος στην ιστορία, Αυστραλός παίχτης του ράγκμπι που αποκάλυψε πως είναι ομοφιλόφιλος με ομοβροντία επένων από τον αθλητικό κόσμο και όχι μόνο. Ξεκινάμε το δελτίο με ειδήσεις από τον Αυστραλιανό χώρο. Οι αυτοκινητιστές εδώ στην Αυστραλία θα βρεθούν αντιμέτωποι με υψηλότερες τιμές στα καύσιμα τις επόμενες εβδομάδες, όταν και θα λήξει η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Η κορυφαία οργάνωση εκπροσώπησης των αυτοκινητιστών και οδηγών στην χώρα μας αναφέρει ότι με βάση τις σημερινές τιμές, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στο Σίδνεϊ θα είναι κατά 40 σέντς ακριβότερη μετά τη λήξη του μέτρου στα τέλη Ιουνίου, σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και το Ιράν. Η Ομοσπονδιακή Υπουργός Μεταφορών, Κάθριν Κίνγκ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσει τους Αυστραλούς από τις επιπτώσεις στην πολεμική σύγκρουση της Μέσης Ανατολής. Ωστόσο, δεν πρόκειται, όπως είπε, να παρατείνει τη μείωση του φόρου κατανάλωσης. Ο Ομοσπονδιακός Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη δήλωσε ότι οι συνεχείς αναφορές των Ηνωμένων Πολιτειών σε πιθανές ειρηνευτικές συμφωνίες έχουν καταστήσει δυσκολότερη τη διαχείριση των επιπτώσεων της αναταραχής της παγκόσμιας αγορές πετρελαίου, αλλά όπως είπε η κυβέρνησή του, κατάφερε να διασφαλίσει επαρκείς προμήθειες καυσίμων.
4: There's now more fuel in Australia today than there was on February 28 when this conflict arose. And as a direct result of what we've done through Export Finance Australia purchasing spot purchases of cargo.
3: Ο κύριος Αλμπανίζη δήλωσε πως σήμερα στην Αυστραλία υπάρχουν περισσότερα καύσιμα και αποθεματικά από ό,τι υπήρχαν στις αρχές του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου. Ο επιζών φερόμενος ένοπλος της τρομοκρατικής επίθεσης στο Bondi Beach του Σίδνεϊ αντιμετωπίζει πλέον ακόμη 19 κατηγορίες. Οι πρόσθετες κατηγορίες προσθέθηκαν στο κατηγορητήριο του Ναβίντ Ακραμ κατά την σημερινή του εμφάνιση σε δικαστήριο στο Σίδνεϊ. Οι ήδη υπάρχουσες κατηγορίες περιλαμβάνουν τη διάπραξη τρομοκρατικής ενέργειας και 15 κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ενώ οι νέες κατηγορίες περιλαμβάνουν 10 περιπτώσεις πυροβολισμών με πρόθεση δολοφονίας και 6 περιπτώσεις χρήσης πυροβόλου όπλου με σκοπό την αντίσταση στη σύλληψη. Η υπόθεση του Ακραμ αναβλήθηκε για 9 εβδομάδες με τους εισαγγελείς να επικαλούνται τον τεράστιο όγκο των αποδεκτικών στοιχείων που εξακολουθούν να ερευνούν, που να εξετάζουν οι ερευνητές. Οι προτινόμενες περικοπές της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης στο Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, γνωστό και ως NDIS, εξακολουθούν να δέχονται έντονη κριτική κατά τη διάρκεια σήμερα των ακροάσεων στην Επιτροπή της Γερουσίας, στην Καμπέρα. Η Επίτροπος κατά των Διακρίσεων εις βάρος Ατόμων με Αναπηρία στην Αυστραλία, Rosemary Keyes, δήλωσε στην Επιτροπή

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: Twirl those wheels!
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
1: And one, and two, and three, and four, and seven.
2: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
3: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
2: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: Εκλογικής εκστρατείας για τις πολιτιακές εκλογές του 2023. Η απόρριψη της έφεσής του από τρεις δικαστές του Ομοσπονδιακού Εφετείου σημαίνει ότι θα πρέπει πλέον να καταβάλει αρχικά το ποσό των 140.000 δολαρίων ως αποζημίωση, καθώς και περίπου 400.000 δολάρια για την κάλυψη σημαντικού μέρους των δικαστικών εξόδων του κυρίου Greenwich. Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας απήγγειλε κατηγορίες σε δύο άνδρες έπειτα από έρευνα για ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο έξω από χώρο εκδηλώσεων στο προάστιο Punchbowl του Σίδνη. Οι δύο κατηγορούμενοι ηλικίες 17 και 23 ετών αντιμετωπίζουν παρόμοιες κατηγορίες που σχετίζονται με χρήση πυροβόλου όπλου και συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα. 30 περίπου πυροβολισμοί ερήφθησαν εναντίον ενός χώρου όπου γινόταν εκδήλωση το Σάββατο από διερχόμενο όχημα που φέρεται να επέβαιναν οι δύο πλέον κατηγορούμενοι. Περνάμε τώρα σε ειδήσεις από την Ελλάδα. Ξεκίνησαν χθες οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορημένων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Οι εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεχτές οι δηλώσεις των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, επισημένοντας μεταξύ άλλων το άρθρο 90 του Κώδικα Δικηγόρων που επιτρέπει την παράσταση για υποθέσεις μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος. Οι συνήγοροι διαφώνησαν με την εισαγγελική πρόταση. Η συνήγορος των συγγενών θυμάτων Ζωή Κωνσταντοπούλου υπέβαλε αίτημα να κατατεθεί το έγγραφο επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του τότε αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρινάκη για την παράσταση του δημοσίου, το οποίο ωστόσο απορρίφθηκε από την έδρα. Την ίδια ώρα ζήτησαν να γίνουν δεχτές οι παραστάσεις προς υποστήριξη της κατηγορίας του πατέρα και των αδερφών του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα του πρώτου βαγονιού που είναι 3 χρόνια τώρα στην εντατική και το οποίο ζήτησε ο δικηγόρος του Λουκάς Αποστολίδης. Ακούμε πρώτα τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και αργότερα και αμέσως μετά τον Λουκά Αποστολίδη σε δηλώσεις που έκαναν στην ΕΡΤ.
5: Απέκρυψαν και εξακολουθούν να αποκρύπτουν ένα ουσιώδες έγγραφο. Μιλώ για το έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με το οποίο απευθύνθηκε στον Υπουργό Μεταφορών και εμείς εικάζουμε ότι έθεσε διαφορετικό πλαίσιο παράστασης του ελληνικού δημοσίου από αυτό που τελικώς καθόρισε η κυβέρνηση.
6: Έχουν δικαίωμα να παραστούν εκπληρώνοντας το ύψιστο ηθικό καθήκον υπεράσπισης των συμφερόντων του παιδιού τους.
4: Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια διαφθοράς και οι 6 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που αναλάμβανε επιπληρωμή πολεοδομικού ενδιαφέροντος εξυπηρετήσεις. Σύμφωνα με την κατηγορία, η οργάνωση φέρεται να αποκόμισε κέρδος 1.000 ευρώ από την παράνομη δράση της, ενώ οι αρχές κατέσχισαν ποσά που φαίνεται να υπερβαίνουν τις 330.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα επίμαχα χρήματα, ποσό 188.000 ευρώ βρέθηκε στο γραφείο υψηλόβαθμου στελέχους στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου Γαλατσίου, η οποία μαζί με το σύζυγό της, που καθαιρέθηκε από την έδρα του στην πολεοδομία Κηφισιάς, θεωρούνται οι διευθύνοντες της εγκληματικής ομάδας. Στην Κύπρο τώρα και την ώρα που ακόμα και ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν, όπως και ο ίδιος μάλιστα παραδέχτηκε, δεν αντιμετωπίζει αρνητικά μια συνάντηση των 6 για το Κυπριακό, ο ηγέτης του κατοχικού καθεστώτος εξακολουθεί να θέτει όρους για τη συμμετοχή του στην επικείμενη πενταμερή. Σε συνέντευξή του στον παράνομο ραδιοφωνικό σταθμό Μπαϊράκ, ο κύριος Ερμουχμακ, ο τουρκοκύπριος ηγέτης, έθεσε ως όρους για τη μετάβαση σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις την ουσιαστική πρόοδο σε μέσα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στη Λευκωσία και τον εκ των προτέρων καθορισμό των κανόνων του παιχνιδιού, όπως είπε χαρακτηριστικά, στη βάση της γνωστής μεθοδολογίας του των 4 σημείων. Αυτά είναι οι

0: πολιτική ισότητα να μην τεθεί υπό διαπραγμάτευση, να καθοριστούν ημερομηνίες έναρξης και λήξης των διαπραγματεύσεων, να επιβεβαιωθούν οι προηγούμενες συγκλήσεις και να μην υπάρξει επιστροφή στο status quo αν η ελληνοκυπριακή πλευρά αποχωρήσει από το τραπέζι, όπως είπε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης. Στο διεθνή χώρο τώρα, έρευνα των Ηνωμένων Εθνών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι Ισραηλινές αρχές εμπλέκονται άμεσα στην έξαρση επιθέσεων από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίες έχουν προκαλέσει θανάτους, τραυματισμούς και εκτοπισμούς Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η έκθεση της Επιτροπής Έρευνας για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη καταλήγει ότι οι Ισραηλινές αρχές διευκόλυναν τις επιθέσεις των επίκων μέσω οικονομικής και στρατιωτικής στήριξης. Η έκθεση διαπιστώνει επίσης ότι η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς διέπραξε εγκλήματα πολέμου τόσο εναντίον Παλαιστινίων όσο και εναντίον Ισραηλινών. Ο εκπρόσωπος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Φαρχάν Χακ, δήλωσε ότι ο Διεθνής Οργανισμός ανησυχεί έντονα για την αύξηση της βίας από το 2023.
1: Palestinians in the West Bank must be protected as required by law and perpetrators of violation must be held accountable.
0: Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινό πλήγμα στην πόλη Τάερ, κοντά σε κέντρο του Ερυθρού Σταυρού. Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, παρά την προειδοποίηση του Ιράν ότι θα μπορούσε να πλήξει εκ νέου το Ισραήλ εάν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο που περιπολούσε το στενό του Ορμούς, ενώ δεσμεύτηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δεν απάντησε σε σχετική δήλωση. Με ανάρτησή του προηγουμένως, ο κ. Τραμπ δήλωνε ότι τα δύο μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Και σε μια είδηση που μας έρχεται από την Αυστραλία, οι έπαινοι προς τον πρώην παίκτη του Ράμπι Κλί, Κέιν Εβανς, συνεχίζονται μετά τη δημόσια αποκάλυψη ότι είναι ομοφυλόφιλος σε συγκινητική συνέντευξη που παραχώρησε στο κανάλι 9. Ο πρώην παίκτης είναι μόλις ο δεύτερος άντρας παίκτης του NRL που κάνει δημόσια το λεγόμενο coming out. Ο Ιαν Ρόμπερτς, ο πρώτος που είχε αποκαλύψει δημόσια τον σεξουαλικού του προσανατολισμό το 1995, εξήρε το θάρρος του παίκτη. Ο ακτιβιστής για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, Μάικλ Ο'Ντόνελ, δήλωσε ότι η ιστορία του Evans είναι ιδιαίτερα σημαντική, αλλά δείχνει επίσης ότι το NRL, το Αυστραλιανό rugby, έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει σε ζητήματα συμπερίληψης και αποδοχής. $1 Αυστραλίας ισοδυναμεί σήμερα με 61 λεπτά του ευρώ και με 70 σέντς του αμερικανικού. Ο Σομαλός διαιτητής που του απογορεύτηκε η είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες επέστρεψε στην πατρίδα του. Ήταν προγραμματισμένο να διευθύνει αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σομαλίας δήλωσε ότι δεν έχει λάβει επίσημη εξήγηση για τους λόγους της άρνησης εισόδου του Ομάρ Αρτάν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, στην Πέρθη αύριο λίγες βροχές, 18 βαθμοί Κελσίου. Στην Αδελαίδα λίγα σύννεφα, 8-20. Στη Μελβούρνη πιθανή βροχόπτωση, 10-17. Στο Χόμπαρτ σχεδόν έθριος καιρός, 7-15. Στην Καμπέρα λίγα σύννεφα, 8-17. Στο Γόλογκονγκ σχεδόν έθριος καιρός, 14-22. Λίγες βροχές στο Σίδνη, 14-22. Στο Νιουκάστελ βροχές, 14-20. Στη Βρισβάνη λίγες βροχές, 15-23. Στο Τάνσβιλ πιθανή βροχόπτωση, 18-28. Λίγες βροχές στο Κέρνς, 22-27. Καλοκαιρία στον Ντάργουν, 22-33 βαθμοί Κελσίου. Η Αθήνα αύριο Πέμπτη θα έχει έθριο καιρό, 23-32. Καλοκαιρία και στη Θεσσαλονίκη, 21-32. Έθριος ο καιρός στη Λευκοσία, 21-32. Εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS, σήμερα Τετάρτη, 10 Ιουνίου του 2026. Στην σύνταξη και εκφώνηση των Πάνους Αποστόλου, μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού, η Αναστασία Ράλη επιστρέφει με ένα ενημερωτικό και ποικίλης ύλης πρόγραμμα.

0: Αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, καλησπέρα σας και πάλι και ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Οι νέες εξελίξεις στην υπόθεση του James Dalamanga και η πιθανή σύνδεσή του με μια δεύτερη ανεξιχνίαστη δολοφονία, καθώς και η έναρξη εθελοντικής θητείας για γυναίκες στο στρατό, στην Ελλάδα θα είναι τα επίκαιρα θέματα που θα μας απασχολήσουν σε πολύ λίγο. Η εκπομπή θα περιλαμβάνει εκτάκτως την ανταπόκριση από την Τασμανία, την περιβαλλοντική αναφορά της εβδομάδας, τηλεοπτικές προτάσεις και άλλα θέματα. Ένα από αυτά θα είναι οι εξελίξεις στο Κυπριακό και τα σενάρια για νέα συνάντηση στη Γενέβη. Επίσης, θα μιλήσουμε για την πρόσφατη ανακοίνωση της Πρωθυπουργού της Βικτόριας Τζασίντα Άλαν σχετικά με τη διεύρυνση των εξουσιών της Επιτροπής Καταπολέμησης της Διαφθοράς. Και αν θέλετε να μας στέλνετε γραπτό μήνυμα στη διάρκεια της εκπομπής, ο αριθμός μας είναι 0448-799-323. Μείνετε μαζί μας έως τις 6. Έντονο ενδιαφέρον συνεχίζει να προκαλεί η υπόθεση του James Dalamanga, ενός από τους πλέον καταζητούμενους φυγάδες της Αυστραλίας. Λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή του στην Ελλάδα, η μητέρα του μιλά δημόσια για πρώτη φορά, περιγράφοντας χρόνια φόβου, απειλών και τραυματικών εμπειριών για την οικογένειά της. Την ίδια ώρα, οι Αυστραλιανές αρχές εξετάζουν εκ νέου πιθανές διασυνδέσεις του ομογενούς με μια δεύτερη ανεξιχνίαστη δολοφονία. Περισσότερο όμως ακούμε στην αναφορά του Στέργου Κασταλωρίου.
1: Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως αναφορικά με την υπόθεση του James Dalamanga, ενός από τους πλέον καταζητούμενους φυγάδες της Αυστραλίας, ο οποίος συνέλαβε στο Αίγιο μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες διαφυγής. Ο 56χρονος ομογενής αντιμετωπίζει αίτημα έκδοσης στην Αυστραλία για τη δολοφονία του Ελληνοαυστραλού Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999 στο Σίδνεϊ. Οι Αυστραλιανές αρχές υποστηρίζουν ότι ο Γιαννόπουλος, πατέρας δύο παιδιών, μαχαιρώθηκε θανάσιμα από το νυχτερινό κέντρο Παριζιάννα στο Μπέλμορ την ημέρα του Anzac Day, ενώ ο Dalamanga φέρεται να εγκατέλειψε τη χώρα λίγο αργότερα. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε ύστερα από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από τις Αυστραλιανές αρχές στην ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με τις έρευνες, ο Dalamanga ζούσε για χρόνια στην περιοχή του Αιγαίου, χρησιμοποιώντας την ψευδή ταυτότητα Αντώνης Τζίμας και παρουσιαζόταν ως ήσυχος ελαιοπαραγωγός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά την εμφάνισή του στο δικαστήριο της Πάτρας, φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση στημένη. Σε δηλώσεις του στο SBS, ο Ελληνοαυστραλός δικηγόρος Πίτερ Σαρλάς υποστηρίζει ότι λόγω της παραγραφής είναι μάλλον απίθανο ο James Dalamanga να δικαστεί για την υπόθεση ανθρωποκτονίας είτε στην Αυστραλία είτε στην Ελλάδα.
2: I believe that they don't have an option but to dismiss any charges and release him. But even in case the decision is something different, they have the right to appeal.
1: Η μητέρα του James Dalamanga μίλησε σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης, περιγράφοντας το σοκ που υπέστη όταν είδε τον γιο της με χειροπέδες. Ήρθε εδώ και τον είδα δεμένο, έπαθα σοκ, τον ρώτησα τι συνέβη και μου είπε να ηρεμήσω, ότι είναι μια διαδικασία που θα ξεκαθαρίσει, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η διασχειρίστηκε ότι η οικογένεια ζει εδώ και χρόνια υπό καθεστώς φόβου μετά το θάνατο του μικρότερου γιού της, Παναγιώτη Dalamanga, το 1998, στο καζίνο Star City του Σίδνεϊ. Όπως υποστήριξε το θάνατο του Παναγιώτη, σημειώθηκαν τρεις απόπειρες δολοφονίας σε βάρος του James, ενώ και διαδέχθηκε απειλές, με τη σχετική δήλωση στο Star.
3: Κυνηγούσαν από εκεί. Τρεις απόπειρες να τον σκοτώσουν, να τον σταματήσουν για το φάιτ που έκανε για δικαιοσύνη. Που έτρεχε στο δικαστήριο για να βρει, έφερε γιατρούς από την Κύπρο, από εδώ, από την Ελλάδα, για να κάνουν αότοψη και είπανε τι πράγματα είναι αυτά. Αυτά είναι απάνθρωπα. Το παιδί το στραγγαλίσανε, το σκοτώσανε, το σπάσαν το κεφάλι τα πλευρά.
4: Για τον αδερφό του μιλάτε.
3: Φοιτητής στο New South Wales, στο πανεπιστήμιο, να πάτε και ήταν αρβωνιασμένος με την κοπέλα του η οποία είναι καθηγήτρια σε ένα σχολείο. Φύγαμε για δεν μου, το σκοτώνανε το παιδί.
1: Παράλληλα με την υπόθεση Γιαννόπουλου, οι Αυστραλιανές αρχές εξακολουθούν να εξετάζουν πιθανή εμπλοκή του Dalamanga στη δολοφονία του Ελληνοαυστραλού Τιμ Βουκελάτου το 1997. Ο Βουκελάτος είχε βρεθεί νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, έχοντας δεχτεί 5 πυροβολισμούς. Ο γιος του θύματος, μιλώντας στο Μέγκα, δήλωσε ότι επιθυμεί να μάθει την αλήθεια για ό,τι συνέβη, τονίζοντας ότι η πρόσφατη σύλληψη δεν κλείνει την υπόθεση. Δεν ξέρω, ήταν απλώς μια θεωρία, μια υποψία ότι το έκανε εκείνος. Είμαι κάπως χαρούμενος, αλλά αυτό δεν κλείνει πραγματικά την υπόθεση. Το μόνο που ξέρω είναι ότι τον πυροβόλησα μέσα στο αυτοκίνητό του και αυτό είναι όλο. Απλώς αντιμετώπισα με τον δικό μου τρόπο. Θα ήταν καλό να μάθουμε την αλήθεια, αλλά δεν ξέρω. Προσωπικά μεγαλώνοντας, αυτό που άκουγα ήταν ότι ήταν τα αδέλφια Dalamanga, είπε.
5: Something happened and there was an argument or something, I don't know. I was only 2 years old. It's just, that was just a theory. It was a conspiracy that he did it, but other people have other thoughts that it was other people. I'm sort of happy, but this doesn't really close the case, you know what I mean? Because you never really understand who it really was. Like I said, there's conspiracy and theories around it. There's not really any, I don't know, there's not really anything I can say because I was pretty young at the time. I have to deal with it in my own way, you know? Not much I can do, you can't bring back the dead. It'd be good to get to the bottom of it, but I don't know. Personally, me growing up, what I heard was, it was the Talamanca's buffers, that's what I heard.
1: Οι ελληνικές δικαστικές αρχές αναμένεται να αποφασίσουν τις επόμενες εβδομάδες εάν ο James Talamanca θα εκδοθεί στην Αυστραλία, ενώ εξετάζονται και ξεχωριστές κατηγορίες που αφορούν τη φερόμενη χρήση ψεύδους ταυτότητας κατά τη διάρκεια της πολυετούς παραμονής του στην Ελλάδα, που όπως αναφέρει ο Ελληναυστραλός δικηγόρος Πίτερ Σαρλάς.
2: It is an offense that took place in Greece, so only the Greek law is applicable in this case. If he had a Greek ID, a forged Greek ID or a forged passport, I'm not sure what he had. But in case he has done something like this, yes, in that case, yes. Of course, the nature of this crime is not the same like the murder.
0: Και με τη δήλωση του Ελληνοαυστραλού δικηγόρου Πίτερ Σαρλά, ολοκληρώνουμε την αναφορά του Στεργού Καστελωρίου για τις νεότερες εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση του James Talamanca, ενός από τους πλέον καταζητούμενους φυγάδες της Αυστραλίας. Με την παρουσίαση των πρώτων 72 γυναικών στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων στη Λαμία, ξεκίνησε επίσημα η εφαρμογή του θεσμού της Εθελοντικής Στρατιωτικής Θητείας Γυναικών στο στρατό Ξηρά στην Ελλάδα. Περισσότερο όμως ακούμε στο θέμα που επιμελήθηκε ο Μανώλης Μαυρομάτης.
6: Η εθελοντική στράτευση των γυναικών αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων και αντανακλά μια ευρύτερη διεθνή τάση που ενισχύει τη συμμετοχή των γυναικών στην άμυνα και την ασφάλεια των κρατών. Σε πολλές χώρες οι γυναίκες υπηρετούν εδώ και χρόνια σε διάφορους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων, αναλαμβάνοντας επιχειρησιακούς, διοικητικούς και εξειδικευμένους ρόλους. Στην Ελλάδα τώρα οι γυναίκες συμμετέχουν επί δεκαετίες στις ένοπλες δυνάμεις μέσω όμως των στρατιωτικών σχολών και των επαγγελματικών σωμάτων. Ωστόσο η δυνατότητα για την εθελοντική στρατιωτική θητεία δημιουργεί πλέον μια νέα επιλογή για όσες επιθυμούν να αποκτήσουν στρατιωτική εμπειρία και να εξετάσουν το ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής σταδιοδρομίας, πυροδοτώντας έτσι τη συζήτηση γύρω από τη στράτευση των γυναικών που παραμένει ενεργή σε πολλές χώρες, με ορισμένες να εφαρμόζουν υποχρεωτική θητεία και για τα δύο φύλλα, ενώ άλλες να διατηρούν αποκλειστικά εθελοντικά συστήματα. Όπως και να το κάνουμε πάντως, η αυξανόμενη αναγνώριση του ρόλου των γυναικών στο σύγχρονο στρατό και η διεύρυνση των ευκαιριών για τη συμμετοχή τους σε τομείς που μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες ήταν αποκλειστικά ανδρική, δεν υπάρχει πια. Έτσι λοιπόν, με την παρουσίαση των πρώτων 72 γυναικών στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων της Λαμίας, ξεκίνησε επίσημα η εφαρμογή του θεσμού της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας γυναικών στο στρατό Ξηράς από το μήνα Ιούνιο.
7: Είναι κάτι που κυνηγούσα από μικρή ο στρατός.
6: Το ενδιαφέρον για το νέο πρόγραμμα αυξημένο, καθώς συνολικά 140 γυναίκες εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να υπηρετήσουν εθελοντικά, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στη συμμετοχή των γυναικών σε ενόπλες δυνάμεις.
8: Καλωσορίζω επίσημα στο Κέντρο Λαμίας και στον Ελληνικό Στρατό. Όπως ήδη θα γνωρίζετε, ανήκετε στην 2026 ΒΕΣΟ.
6: Οι εθελόντριες θα υπηρετήσουν 12 μήνες, θα έχουν σειρά επαγγελματικών και υπηρεσιακών πλεονεκτημάτων, μεταξύ αυτών αναγνώριση θητείας σαν προϋπηρεσία, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και δυνατότητα πρόσληψης σε θέσεις πολιτικού προσωπικού στις ένοπλες δυνάμεις. Πολλές από τις νεοσύλλεκτες δήλωσαν ότι η ένταξή τους αποτελεί εκπλήρωση ενός στόχου.
9: Καλά, ήθελα να δοκιμάσω και τον εαυτό μου, είναι η αλήθεια, οπότε να δω μέχρι πού θα φτάσω.
10: Περήφανη, δεν το συζητώ, και συγκινημένη να πετύχει ό,τι θέλει. Αυτό μόνο. Με την καμαρώνω.
11: Είμαι λίγο αγχωμένη, αλλά ενθουσιασμένη ταυτόχρονα. Είναι λίγο πρωτόγνωρο όλο αυτό.
6: Όπως ανέφεραν, επιθυμούν να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους να αποκτήσουν εμπειρίες και σε αρκετές περιπτώσεις να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στο στρατό.
12: Ήταν επιλογή της να έρθει. Αποφάσισε να ακολουθήσει το επάγγελμα το δικό μου.
13: Εντάξει, αυτή τη στιγμή είμαι λίγο αγχωμένη, γιατί καινούργια εμπειρία. Αυτό που με έκανε καταταχτό είναι ότι θέλω να πάω στρατό, να μπω υπόπ μετά.
6: Η εκπαίδευση θα διαρκέσει συνολικά 10 εβδομάδες στη Λαμία και μετά από όλα αυτά θα τοποθετηθούν σε μονάδες για επιχειρησιακή εκπαίδευση.
14: Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης μαχητή θα μεταβούν στα ειδικά κέντρα εκπαιδεύσεως. Τέλος, μετά την εκπαίδευση στην ειδικότητα, θα μεταβούν στις μονάδες για να διέλθουν το τρίτο και τελευταίο στάδιο της εκπαίδευσεώς τους, που αφορά τα αντικείμενα επιχειρησιακής φύσεως.
6: Η διοικητής του Κέντρου Νοσηλέκτων, αντισυνταγματάρχης Κωνσταντίνα Κλονάρη, είπε πως η κατάταξη των εθελοντριών ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό στο στρατό και συμβάλλει στη σύνδεση των ενόπλων δυνάμεων με την ελληνική κοινωνία.
15: Η κατάταξή τους ολοκληρώνει την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στις ενόπλες δυνάμεις, συμβάλλει στην αύξηση του δυναμικού του ελληνικού στρατού.
6: Κλείνοντας να πούμε ότι την έναρξη της νέας αυτής πρωτοβουλίας παρακολούθησε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, που ευχήθηκε στις νεοσύλλεκτες καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
16: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Πάμε καλά.
6: Η ορκομοσία των πρώτων εθελοντριών αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου, ενώ μετά από σύντομη άδεια θα επιστρέψουν στη Λαμία για το επόμενο στάδιο της στρατιωτικής και επιχειρησιακής τους εκπαίδευσης.
0: Ακούσαμε θέμα από την ΕΡΤ News που επιμελήθηκε ο Μανώλης Μαυρομάτης για την έναρξη της εθελοντικής στράτευσης των γυναικών στην Ελλάδα. Πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα του σταθμού μας και επιστρέφουμε με τίτλους ειδήσεων.
17: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
18: Poetry, mate.
17: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
18: Ah, that's all right. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
17: Ah, beautiful saying. You come up with that?
18: It's not a saying. It's a Geico motorcycle policy.
17: Tomato, tomato.
19: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
20: Starting a new life in Australia isn't easy.
21: A lot of companies have rejected me.
22: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've give up.
20: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
23: Κάντε το sbs.com.au / Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au /Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

0: Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε στο ημίωρο της εκπομπής και να δώσουμε και πάλι το μικρόφωνο στον Πάνο Αποστόλου για τίτλους ειδήσεων. Πάνο, ο λόγος και πάλι σε σένα.
1: Ευχαριστώ, Αναστασία. Ένταση τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν έπληξε στρατιωτικές βάσεις σε Μπαχρέιν και η Ιορδανία μετά τα αμερικανικά αντίπεινα για την πτώση του ελικοπτέρου, του στρατιωτικού ελικοπτέρου Απάτσι. Συναγερμός και στο Μπαχρέιν με αναχαιτήσεις πυράβλων και ντρόνς, όπως ανακοίνωσε η τοπική κυβέρνηση, ενώ στην Θεσσαλονίκη σύλληψη ενός 30χρονου Έλληνα για μεταφορά παράτυπων μεταναστών. Αναστασία.
0: Σε ευχαριστούμε, Πάνο, και για αυτή σου την ενημέρωση. Θα σε ακούσουμε και πάλι στις 5 με το σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Δικά σας μηνύματα περιμένουμε στον αριθμό 0448 799 323.

0: Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, να βάλουμε στην παρέα μας τον Αλέξανδρο Λογοθέτη για προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε. Αλέξανδρε, σ' ακούμε.
1: Σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε στις 7 παρατέταρτο στο κανάλι NITV ένα επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ με τίτλο «Τα αρκτικά μυστικά» Arctic Secrets. Το Νούναβικ, που σημαίνει στην γλώσσα των Ινούιτ «μεγάλη γη», είναι μεγαλύτερο από την Καλιφόρνια. Πρόκειται για μια παρθένα άγρια φύση με νερά, δάση και τούνδρα όπου ζουν οι Ινούιτ του Βόρειου Κεμπέκ στον Καναδά. Στις 8.30 μη χάσετε στο SBS Food το τελευταίο επεισόδιο του οδηπορικού του Rick Stein στην Αυστραλία. Ο δημοφιλής Βρετανός σεφ μας παρουσιάζει την αγαπημένη του ακτή του ζαφυριού, Sapphire Coast, και τα εξαιρετικά θαλασσινά της. Εκεί μάλιστα όπου βρίσκεται η Αυστραλιανή του βάση, δηλαδή το δεύτερο σπίτι του μακριά από τη Βρετανία. Τέλος, στις 10:10 δείτε στο κανάλι Viceland ένα επεισόδιο της κατασκοπευτικής σειράς thriller με τίτλο The Americans, οι Αμερικάνοι. Η πλοκή αφορά δύο σοβιετικούς κατασκόπους της KGB που παριστάνουν τους Αμερικανούς στα προάστια γύρω από την πρωτεύουσα Washington, την εποχή της προεδρίας Reagan. Καθώς ο ψυχρός πόλεμος εντείνεται, ο γάμος τους δοκιμάζεται από έναν γείτονα που είναι πράκτορας του FBI. Καλή σας τηλεθέαση!
0: Σε ευχαριστούμε, Αλέξανδρα, για αυτές τις προτάσεις. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Να περάσουμε τώρα στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα. Σαν σήμερα, 10 Ιουνίου, φίλες και φίλοι, θυμόμαστε τον σπουδαίο συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2023 σε ηλικία 84 ετών και άφησε εξίτυλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια, «Μαλαματένια λόγια».

Ακούσαμε το τραγούδι «Μαλαματένια Λόγια» σε εκτέλεση του Χαράλαμπου Γαργανουράκη, του Λάκη Χαλκιά και της Τάνιας Τσανακλίδου, σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου και στίχους του Μάνου Ελευθερίου.

0: Επιμένει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης του Φαν Έρχιουρμαν να θέτει όρους για τη συμμετοχή του σε μια νέα διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό. Την ίδια στιγμή, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άγγελα Ολγκίν, αλλά και ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης εκφράζουν την αισιοδοξία τους για την πραγματοποίηση αυτής της συνάντησης. Περισσότερο όμως ακούμε στο θέμα το οποίο επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης.
1: Η προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άγγελα Ολγκίν, πραγματοποίησε την περασμένη Δευτέρα ένα νέο γύρο επαφών με τους δύο ηγέτες. Ακολούθως, εξέφρασε την αισιοδοξία της για την ευόδοση των προσπαθειών προετοιμασίας μιας νέας συνάντησης 5-1, δηλαδή των τριών εγκυητριών δυνάμεων συν τις δύο επίσημες κοινότητες του νησιού υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ακριβής ημερομηνία δεν έχει προσδιοριστεί, ωστόσο πιστεύεται ότι τα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου είναι η πιθανότερη ημερομηνία. Η κυρία Ολγκίν γνωστοποίησε ότι θα συναντηθεί ξανά με τους δύο ηγέτες ξεχωριστά, πιθανότατα το Σάββατο. Εν συνεχεία θα αναχωρήσει από την Κύπρο για συναντήσεις με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στην Άγκυρα τη Δευτέρα και τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη στην Αθήνα την Τρίτη. Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την κατηδίαν συνάντησή της με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, η απεσταλμένη του ΟΗΕ δήλωσε επίσης ότι σκοπεύει να επισκεφτεί τις Βρυξέλλες και στη συνέχεια να επιστρέψει και πάλι στην Κύπρο. Ήταν μια πολύ καλή συνάντηση με τον κύριο Χριστοδουλίδη. Προετοιμάζουμε τη συνάντηση 5-1 με τον Γενικό Γραμματέα, δήλωσε χαρακτηριστικά η κυρία Ολγκίν τη Δευτέρα, τονίζοντας παράλληλα την αισιοδοξία της. Επίσης έγινε γνωστό ότι είχε μια πολύ παραγωγική συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν. Η πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Κολομβίας, ερωτηθήσα κατά πόσο η συνάντηση 5-1 θα οδηγήσει στην ανακοίνωση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, απάντησε χαρακτηριστικά. «Δεν ξέρουμε. Θα δούμε τι θα συμβεί σε αυτή τη συνάντηση. Αυτό θα μπορούσε να είναι πολύ καλή είδηση, αλλά προτιμώ να περιμένω». Πάντως, ο τουρκοκύπριος ηγέτης σε συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα επέμεινε στην υιοθέτηση όρων προκειμένου να λάβει μέρος σε μια νέα συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό. Οι όροι που θέτει για τη μετάβαση σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις είναι η επίτευξη ουσιαστικής προόδου στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στη Λευκωσία και ο εκπροημίου καθορισμός τεσσάρων κανόνων. Πιο συγκεκριμένα, να μην τεθεί υπό διαπραγμάτευση η πολιτική ισότητα, να καθοριστούν ημερομηνίες έναρξης και λήξης των διαπραγματεύσεων, να επιβεβαιωθούν οι προηγούμενες συγκλήσεις και να μην υπάρξει επιστροφή στο status quo εφόσον η ελληνοκυπριακή πλευρά αποχωρήσει από το τραπέζι. Δεν θα συμμετάσχουμε σε καμία διαδικασία που δεν ενσωματώνει αυτά τα τέσσερα σημεία. Δεν επιθυμούμε διαπραγμάτευση για χάρη της διαπραγμάτευσης, αλλά και τα Ηνωμένα Έθνη δεν φαίνεται να επιδιώκουν μία 5-1 συνάντηση παρόμοια με προηγούμενες άκαρπες συναντήσεις, φέρεται να έχει δηλώσει ο τουρκοκύπριος ηγέτης. Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Τουφάν Έρχιουρμαν, ο κύριος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι συνεχίζεται μια μεγάλη προσπάθεια ώστε να δημιουργηθούν τα δεδομένα για να πραγματοποιηθεί μια διευρυμένη διάσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών. Εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία, σημείωσε ότι προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, η προσωπική του απεσταλμένη, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, όπως είπε, έχει αυξημένο ρόλο στη νέα προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη.
2: Δεν θα σχολιάσω ότι έχει αναφέρει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης. Δεν σχολιάζω γενικότερα τις δηλώσεις. Το ακούσετε και την ίδια την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα. Θυμάστε όταν πρώτο αναφέρθηκα σε μια συνέντευξή μου για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία κάποιοι θε που το ανέφερα λόγω της προεκλογικής εκστρατείας. Καμία απολύτως σχέση. Βλέπετε τις εξελίξεις, βλέπετε τα δεδομένα. Συνεχίζεται αυτή η μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να δημιουργηθούν τα δεδομένα για να πάμε σε μια διευρυμένη διάσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών. Και προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζεται ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, εξυπακούεται η προσωπική απεσταλμένη, η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ένα αυξημένο ρόλο σε αυτή την νέα προσπάθεια η οποία ξεκίνησε, επαναλαμβάνω, μετά τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τον Τούρκο Πρόεδρο το Μάρτιο και ακολούθως τη δική μας συνάντηση στις Βρυξέλλες.
1: Πάντως, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες κυπριακών μέσων ενημέρωσης, η τελευταία διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό θεωρείται αποτυχία. Επομένως, χρειάζεται ακόμη αρκετή δουλειά ώστε μια νέα συνάντηση να μην αποτύχει αντίστοιχα, σηματοδοτώντας ταυτόχρονα και ένα γενικότερο ναυάγιο της ειρηνευτικής διαδικασίας.
0: Ακούσαμε θέμα το οποίο επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης για τα αποτελέσματα των πρόσφατων επαφών της απεσταλμένης του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρίας Άγχελα Ολγκίν, η οποία παραμένει στη Μεγαλόνησο.

0: Η διεύρυνση των εξουσιών της Επιτροπής Καταπολέμησης της Διαφοράς, IBAC, ανακοίνωσε πρόσφατα η Πρωθυπουργός της Βικτόριας, Τζασίντα Άλαν. Οι νέες διευρυμένες εξουσίες θα έχουν αναδρομική ισχύ. Περισσότερα ακούμε στη συνέχεια από την Τίνα Γερολίμου.
1: Η Πρωθυπουργός της Βικτόριας, Τζασίντα Άλαν, ανακοίνωσε πρόσφατα την διεύρυνση των εξουσιών της Ανεξάρτητης Επιτροπής Καταπολέμησης της Διαφθοράς, γνωστή με το ακρονίμιο IBAC. Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στην διαχείριση δημόσιων πόρων. Οι νέες εξουσίες θα επιτρέπουν στην IBAC να ακολουθεί το χρήμα, εντοπίζοντας πώς δαπανώνται τα χρήματα των φορολογουμένων μέσω υπεργολαβιών, εταιριών παροχής προσωπικού και άλλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων σε μεγάλα εργοτάξια. Η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της IBAC αποτελούσε πάγιο αίτημα τόσο της ίδιας της Επιτροπής όσο και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ακεραιότητας και Εποπτείας. Πρόκειται για την σημαντικότερη αναθεώρηση των εξουσιών της IBAC από την ίδρυσή της το 2012, δήλωσε η κυρία Άλαν. Όπως ανέφερε η ίδια, οι αλλαγές θα καταστήσουν την εν λόγω υπηρεσία πιο αποτελεσματική στο έργο της και θα ενισχύσουν το σύστημα ακεραιότητας της πολιτείας.
2: Let me be clear, I want the follow the money investigative powers to be retrospective. IBAC should be able to examine recent allegations and also work alongside Victoria Police to ensure all criminal behaviour is investigated. I have always maintained a zero tolerance position on criminal behaviour in any workplace. That remains absolute.
1: Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση της Βικτόριας δέχεται πιέσεις σχετικά με το πρόγραμμα υποδομών Big Build. Το πρόγραμμα έχει βρεθεί στο επίκεντρο καταγγελιών για διείσδυση εγκληματικών στοιχείων, αλλά και φαινομένων διαφθοράς σε εργοτάξια που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο. Σύμφωνα με έκθεση του ειδικού σε θέματα ακεραιότητας Jeffrey Watson SC για το συνδικάτο CFMEU, εκτιμάται ότι έως και 15 δισεκατομμύρια δολάρια ενδέχεται να έχουν χαθεί λόγω παράνομων πρακτικών σε δημόσια έργα. Ωστόσο, η Πρωθυπουργός, η κυρία Άλεν, αμφισβήτησε το συγκεκριμένο ποσό, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει επαληθευτεί. Η κυβέρνηση της Βικτόριας ανακοίνωσε επίσης ότι στηρίζει επί της αρχής την διεύρυνση του ορισμού της διαφθοράς, ώστε να καλύπτονται περισσότερες μορφές παράνομης ή ανάρμοστης συμπεριφοράς. Η κυρία Άλεν, όπως ακούσαμε να λέει προηγουμένως, τόνισε ότι επιθυμεί οι νέες εξουσίες της IBAC να έχουν αναδρομική ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή θα μπορέσει να εξετάσει και παλαιότερες υποθέσεις. Παράλληλα, υπογράμμισε την σημασία της συνεργασίας με την αστυνομία της Βικτόριας για την διερεύνηση κάθε πιθανής εγκληματικής δραστηριότητας. Η στάση μου απέναντι στην εγκληματική συμπεριφορά ήταν και παραμένει στάση μηδενικής ανοχής, δήλωσε η κυρία Άλεν, όπως την ακούσαμε στο προηγούμενο ηχητικό, επαναλαμβάνοντας την δέσμευσή της για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και την προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων. Σημειώνεται ότι ο νομικός Jeffrey Watson δήλωσε μιλώντας στο ABC ότι αν και η ανακοίνωση ήρθε αρκετά αργά, αποτελεί ένα θετικό βήμα. Αυτό θα μπορούσε να είχε γίνει τον Φεβρουάριο όταν δημοσιεύτηκε η έκθεση, αλλά παρόλα αυτά καλύτερα αργά παρά ποτέ, είπε ο κύριος Watson. Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα ζητήματα που παρουσιάζει το Big Build χρήζουν διερεύνησης από Βασιλική Επιτροπή. Ωστόσο, είπε ο ίδιος, αν αφήσουμε την Βασιλική Επιτροπή κατά μέρος, αυτό, δηλαδή η διεύρυνση των εξουσιών της IBAC, είναι το ιδανικό. Σημειώνεται ότι ο κύριος Watson διερεύνησε για λογαριασμό της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης το συνδικάτο CFMEU όταν ήταν επικεφαλής του ο John Setka. Από την διερεύνησή του προέκυψε έκθεση 136 σελίδων, η οποία περιέχει καταγγελίες για εγκλήματα, διαφθορά, βία και εκβιασμό στο παράρτημα της CFMEU στην Βικτόρια. Η ίδια έκθεση υποστηρίζει ότι η διείσδυση κακοποιών στοιχείων στο εν λόγω συνδικάτο και ο τρόπος λειτουργίας του υπό την αρχηγία του John Setka ενδεχομένως να έχει κοστίσει στους φορολογούμενους της Βικτόριας 15 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Ήταν η Ντίνα Γερολίμου που μας μίλησε για τη διεύρυνση των εξουσιών της Επιτροπής Καταπολέμησης της Διαφοράς, IBAC, της Βικτόριας. Ώρα τώρα να περάσουμε στα επόμενα μηνύματα του σταθμού μας. Τα λέμε σε περίπου 1,5 λεπτό από τώρα.
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
4: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
3: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

0: Έχετε δει τη μαύρη, κόκκινη και κίτρινη σημαία που κυματίζει δίπλα στην Αυστραλιανή σημαία? Αυτή είναι η σημαία των Αβορίγινων. Εκπροσωπεί τους Αβορίγινες της Αυστραλίας και τη σύνδεσή τους με τη γη, την κοινότητα και τις ιστορίες τους. Ωστόσο, για πολλούς ανθρώπους είναι κάτι περισσότερο από μια σημαία. Είναι σύμβολο και υπενθύμηση δύναμης, επιβίωσης και ταυτότητας. Παρόλο που η Αυστραλία έχει μια επίσημη εθνική σημαία, αναγνωρίζει τρεις συμπεριλαμβανομένες τη σημαία των Αβορυγίνων και τη σημαία των νησιωτών του στενού Τόρες. Η σημαία των Αβορυγίνων δεν υπήρχε πάντα. Σχεδιάστηκε το 1971 από τον καλλιτέχνη και ακτιβιστή των φυλών Λουρίτζα και Ουομπάι, τον Uncle Harold Thomas, τον πρώτο απόφυτο Αβορύγινα τη Σχολή Καλών Τεχνών τη Νότια Αυστραλία. Υψώθηκε για πρώτη φορά στις 12 Ιουλίου του 1971 σε μια διαμαρτυρία για τα δικαιώματα γης στην Αδελαΐδα κατά τη διάρκεια της τότε αποκαλούμενης Εθνικής ημέρας των Αβορυγίνων, ένας όρος που σήμερα θεωρείται ξεπερασμένος. Ένα χρόνο αργότερα έγινε ένα ισχυρό σύμβολο στο Aboriginal Tent Embassy στην Καμπέρα, εκπροσωπώντας τα δικαιώματα γης και την αυτοδιάθεση. Και το 1995 η Αυστραλιανή κυβέρνηση την αναγνώρισε επίσημα ως μία από τις σημαίες της Αυστραλίας. Το σχέδιό της είναι απλό αλλά με νόημα. Το μαύρο συμβολίζει τους Αβορύγινες, το κόκκινο τη χώρα και τη σύνδεση με τη γη και ο κίτρινος κύκλος στον ήλιο στο κέντρο της ζωής. Η Τζέιντ Μπρέναν, γυναίκα της φυλής Γκομερόι και ανερχόμενη καλλιτέχνητα, εξηγεί τι βλέπει στη σημαία.
1: Flags, they represent identity. When I see the flag, I see my country, I see my people and I see the sun, which is the creation. The sun is what brings the people and our land together. And it's something that we carry. Our land is so important to us. It's something that needs to be shown. Having the flag is basically displaying who we are as a nation. It's Aboriginal people.
0: Για να κατανοήσουμε πώς αλλάζουν τα πράγματα με την πάροδο του χρόνου, ακούμε την ιστορία της Άντι Σούζαν Κένταλ, μέλος της φυλής των Οναρούα. Μεγάλωσε στην επαρχιακή πόλη Κοντομπολίν της Νέας Νότιας Ουαλίας κατά τις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Θυμάται την εποχή πριν η σημαία γίνει ευρέως γνωστή. Η πρώτη της ανάμνηση από τη σημαία των Αβορυγίνων δεν είναι ούτε από το σχολείο, ούτε από κάποιο δημοτικό κτίριο. Είναι από τη τηλεόραση.
2: I actually saw the flag on television in a protest. All the TV, the media back in the day was negative. So it was about, you know, these people protesting and here's this flag that to me looked like a German flag, but it wasn't quite a German flag. That was my first experience of seeing an Aboriginal flag.
0: Αργότερα, όταν η Άντι Σούζαν έγινε δασκάλα, η σημαία εξακολουθούσε να μην αποτελεί φυσιολογικό κομμάτι της σχολικής ζωής.
2: In the beginning of my teaching experience, wasn't a subject. It was, by the way, here's a colouring in. It's an Aboriginal flag. Does anyone know the colours and what they stand for? That was as far as Aboriginal education went in the early days.
0: Για τη γενιά της, η σημαία είναι κάτι που μπορεί να δει κανείς σε μια διαδήλωση ή στην τηλεόραση. Η Τζέιντ, μεγαλώνοντας με τη σημαία, έλεγε «Αυτοί είναι οι δικοί σου άνθρωποι». Για τους νεότερους Αβορύγινες όπως είναι η Τζέιντ, η εμπειρία είναι πολύ διαφορετική. Μεγαλώνουν με τη σημαία των Αβορυγίνων παντού γύρω τους. Η Τζέιντ πέρασε τα παιδικά της χρόνια στο Μάτραβιλ, στα ανατολικά του Σίδνεϊ και θυμάται πολύ καθαρά μία τοιχογραφία.
1: I don't remember the first time. I don't remember, but it's always been around. I think I saw it most in the area I grew up in Matraville. Going down to Kajaga, I used to go to this daycare there. And I just remember there used to be this big Korean flag mural. And it was so big, it was overwhelming for my little body.
0: Καθώς η Τζέιντ μεγάλωνε, η σημαία εμφανιζόταν όλο και πιο συχνά στην καθημερινότητά της.
3: Seeing the flag on clothing or temporary tattoos at school, we would all trade them in the bathrooms. It's comforting to know who's with you, especially when we all look so different.
0: Για εκείνη, η σημαία τη βοηθά να αναγνωρίζει τους ανθρώπους της κοινότητάς της. Της δείχνει ποιοι είναι μαζί της, ακόμα και μέσα στο πλήθος. Όταν η σημαία των Αβορυγίνων έγινε επίσημη σημαία της Αυστραλίας το 1995, η Άντι Σούζαν παρατήρησε αρχικά μικρές αλλαγές.
2: When it became official and the flags were flying, you sort of noticed the council has the flag flying, but the school didn't have it flying, or the police didn't have it. You saw it once and you just thought, that's great.
0: Με την πάροδο του χρόνου, η σημαία έπαψε να είναι σπάνια και έγινε συνηθισμένη. Ακούσαμε ένα θέμα σχετικά με τη σημαία των Αβορυγίνων. Το θέμα είχε αρχηγή συντάκτρια τη Νίκια Χάτσινγκς. Και πάμε να κλείσουμε μουσικά την πρώτη μας ώρα, φίλες και φίλοι, με ένα ακόμη τραγούδι που συνέθεσε ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Παραπονεμένα λόγια.

Ακούσαμε τον Γιώργο Νταλάρα στο τραγούδι «Παραπονεμένα λόγια». Η μουσική είναι του Γιάννη Μαρκόπουλου και η στίχη του Μάνου Ελευθερίου. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, συμπληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας και θα αποχαιρετήσουμε εκείνους τους ακροατές που μας ακούνε στο Εθνικό Δίκτυο της Ραδιοφωνίας από τα αναλογικά τους ραδιόφωνα. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τον Πάνο Αποστόλου και το δεύτερο δελτίο ειδήσεων για σήμερα. Εμείς σας χαιρετούμε προσωρινά και θα τα πούμε ξανά σε περίπου 7 με 8 λεπτά από τώρα. Μείνετε μαζί μας έως τις 6.

Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 5 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Ο Ομοσπονδιακός Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη κατηγόρησε τον Συνασπισμό Φιλελευθέρων Εθνικών ότι κινδυνεύει να καταστεί δυσδιάκριτος από τις αρχές του κόμματος Ένα Έθνος, αφού ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Άγκος Τέλερ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο εκλογικής συμφωνίας με το κόμμα της Πολίν Χάνσον. Η δήλωση έρχεται μετά από νέες δημοσκοπήσεις που δείχνουν σημαντική άνοδο του ποσοστού του One Nation, το οποίο ξεπερνά πλέον το Εργατικό Κόμμα και αφήνει το Συνασπισμό στην τρίτη θέση. Ο κ. Αλμπανίζη υποστήριξε ότι τα κόμματα που επιδιώκουν να κυβερνήσουν πρέπει να προσφέρουν λύσεις στα προβλήματα που προκαλούν τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων και όχι απλώς να εκμεταλλεύονται τη δημόσια αγανάκτηση. Ο κύριος Τέλερ δεν απέκλεισε πρόσφατα μια συμφωνία με το One Nation εν ώψη των επόμενων ομοσπονδιακών εκλογών, δηλώνοντας ότι ο συνασπισμός θα συνεργαστεί με άλλους για να ιτηθεί η κυβέρνηση των εργατικών. Η εταιρεία κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών Apple ανακοίνωσε νέα εργαλεία προστασίας παιδιών για τα iPhone και τα iPad εδώ στην Αυστραλία. Ο κ. Αλμπανίζη, ο Ομοσπονδιακός Πρωθυπουργός, ανακοίνωσε σήμερα ότι οι αλλαγές της Apple εμπνεύστηκαν εν μέρη από την Αυστραλιανή απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων για παιδιά κάτω των 16 ετών. Οι νέες λειτουργίες θα επιτρέπουν στους γονείς να περιορίζουν το κατέβασμα εφαρμογών σε κινητά και ταμπλέτες, να διαχειρίζονται με ποια άτομα επικοινωνούν τα παιδιά τους και να μπλοκάρουν μηνύματα που περιέχουν γυμνό, βία ή άλλο ακατάλληλο οπτικό υλικό. Η μεγαλύτερη οργάνωση ευορύγινων της χώρας μας εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από φόρουμ κοινής λήψης αποφάσεων με την κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας Closing the Gap. Η οργάνωση New South Wales Aboriginal Land Council θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση αύριο Πέμπτη για να αποφύγει την αντίδρασή του για να αποφασίσει την αντίδρασή του στις προτινόμενες αλλαγές στην νομοθεσία περί δημόσιας γης. Η διευθύντρια του οργανισμού, Claire McHugh, δήλωσε ότι το νομοσχέδιο θα περιορίσει την πρόσβαση σε αχρησιμοποιητές κρατικές εκτάσεις και προωθήθηκε χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με κοινότητες ηθαγενών. Περιβαλλοντικές οργανώσεις εδώ στην Αυστραλία καλούν την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να δώσει προτεραιότητα στην βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος αντί για εξορυκτικά έργα. Αυτά υπόθηκαν στη διάρκεια δημόσιων ακροάσεων στη Γερουσία για τις αναδυόμενες βιομηχανίες στη Βόρεια Αυστραλία. Η έρευνα εξετάζει οικονομικές ευκαιρίες που σχετίζονται με κρίσιμα ορυκτά, εξαγώγιμες βιομηχανίες, αμυντικές πρωτοβουλίες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στον Ντάρουιν, η διευθύντρια του Κέντρου Περιβάλλοντος της Βόρειας Επικράτειας, διδάκτορ Kirsten Howey, δήλωσε ότι η περιοχή φιλοξενεί ορισμένα από τα σημαντικότερα φυσικά τοπία της Αυστραλίας, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου ανέπαφου οικοσυστήματος σαβάνας. Στο διεθνή χώρο τώρα, ο επικεφαλής του τμήματος λοιμωδών νοσημάτων στο νοσοκομείο του Βερολίνου, όπου νοσηλεύτηκε Αμερικανός ασθενής με τον ιό έμπολα, δήλωσε ότι ένας συνδυασμός φαρμάκων που χρησιμοποιήθηκε για τη θεραπεία του ιού αποδείχτηκε πολύ ωφέλιμος. Ο καθηγητής Λέιφ Έριχ Σάντερ ανέφερε ότι στον ασθενή χορηγήθηκε ένα φάρμακο MBP-134, το οποίο περιέχει συνδυασμό δύο αντισωμάτων. Περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον έμπολα στο Κονγκό και στην Ουγκάντα, όπου έχουν καταγραφεί 600 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Περισσότεροι από 74 άνθρωποι έχουν πεθάνει μέχρι μεταξύ των 7.000 ύποπτων κρουσμάτων χολέρα στην Νιγηρία. Σύμφωνα με τους γιατρούς χωρίς σύνορα, η επιδημία έχει επικέντρο την πολιτεία Borno State από τις αρχές Μαΐου. Οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός δραπέτη διαβόλου της Τασμανίας στο Gold Coast εισήλθαν στη δεύτερη εβδομάδα του. Στο δίχρονο θηλυκό ζώο με το όνομα Mary απέδρασε από το πάρκο άγριας ζωής Paradise Country του Gold Coast στις 2 Ιουνίου. Παρά το γεγονός ότι έχει καταγραφεί επανελειμμένα από κάμερες ασφαλείας, συνεχίζει να διαφεύγει της σύλληψης. Οι διάβολοι της Τασμανίας έχουν εξαφανιστεί από την υπηρετική Αυστραλία εδώ και περισσότερα από 3.000 χρόνια. Και στι ισοτιμίε του συναλλάγματος, ένα δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί σήμερα με 61 λεπτά το ευρώ και με 70 σέντς του αμερικανικού.
Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο, στην Πέρθη λίγες βροχές και 18 βαθμοί Κελσίου, στην Αδελαίδα σχεδόν αίθριος καιρός 8-20, στη Μελβούρνη λίγες βροχές 10-17, στο Χόμπαρτ σχεδόν αίθριος καιρός 7-15, στην Καμπέρα λίγα σύννεφα 8-17, στο Σίδνεϊ λίγες βροχές 14-22, στη Βρισβάνη λίγες βροχές και εκεί 15-23 και στο Ντάρουιν αίθριος καιρός 22-33. Εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, και το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο ήταν ο Πάνος Αποστόλου. Μετά τα μηνύματα του σταθμού, η Αναστασία Ράλη επιστρέφει μέχρι τις 18:00 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας εκπομπής.

αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας για άλλα περίπου 52 λεπτά. Στη δεύτερη ώρα θα μεταδώσουμε την περιβαλλοντική αναφορά της εβδομάδας, εκτάκτως στην ανταπόκριση από τη Τασμανία και θέμα σχετικά με τις αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης Ατόμων με Αναπηρία, NDIS. Επιπλέον θα έχουμε ένα αφιέρωμα για το Παγκόσμιο Κύπελο της Βόρειας Αμερικής. Μείνετε μαζί μας έως τις 6. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Και ήρθε η ώρα τώρα να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να ακούσουμε ένα τραγούδι. Υπενθυμίζουμε φίλες και φίλοι ότι σήμερα θυμόμαστε τον σπουδαίο συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2023 σε ηλικία 84 ετών. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι του με το όνομα «Πέρα από τη θάλασσα» σε εκτέλεση της Βίκης Μοσχολιού.

0: Ακούσαμε το τραγούδι «Πέρα από τη θάλασσα» σε ερμηνεία της Βίγης Μουσχολιού. Η μουσική είναι του Γιάννη Μαρκόπουλου και η στίχη του Ερίκου Θαλασσινού. Τι πιθανότητες υπάρχουν για ένα ιδιαίτερα ισχυρό φαινόμενο El Niño φέτος? Η απάντηση είναι γύρω στο 90%. Πρόσφατα δημοσιεύματα συγκρίνουν το επερχόμενο El Niño με εκείνο του 1877 που προκάλεσε παγκόσμια καταστροφή και κόστισε τη ζωή σε 50 εκατομμύρια ανθρώπους. Περισσότερα ακούμε στη συνέχεια από την Τίνα Γερολίμου στο πλαίσιο της ενότητας για το περιβάλλον.
1: Ο τροπικός ειρηνικός πλησιάζει τις συνθήκες του El Niño. Οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας στον κεντρικό τροπικό ειρηνικό υπερβαίνουν πλέον τα όρια του El Niño, ενώ και οι ατμοσφαιρικοί δείκτες αρχίζουν να συνάδουν με την κατάσταση του El Niño. Αυτό αναφέρουν τα στοιχεία της Αυστραλιανής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που δημοσιεύτηκαν χθες 3η 9 Ιουνίου σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στους ωκεανούς σε σχέση με το φαινόμενο El Niño. Το El Niño είναι ένα φαινόμενο που συνδέεται με ξηρασίες. Αν και φυσικό φαινόμενο που εμφανίζεται συνήθως κάθε 3 με 7 χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει την συχνότητα και την έντασή του. Μετά το El Niño ακολουθεί το φαινόμενο La Niña με συνθήκες αντίθετες από εκείνες του El Niño. Δηλαδή το El Niño φέρνει συνθήκες ξηρασίας και το La Niña εκτεταμένες βροχοπτώσεις. Το El Niño σχηματίζεται στον Ειρηνικό ωκεανό, όπως ακούσαμε και νωρίτερα στην σχετική ανακοίνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι επιπτώσεις του, ωστόσο, είναι αλυσιδωτές. Η ίδια ανακοίνωση της Μετεωρολογικής συνεχίζει λέγοντας: αυτό υποδηλώνει ότι ενδέχεται να παρατηρείται κάποια αλληλεπίδραση μεταξύ ωκεανού και ατμόσφαιρας. Εάν η κατάσταση αυτή διατηρηθεί, είναι πιθανό να εδραιωθεί ένα φαινόμενο El Niño. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία, που εξετάζει πώς θα επηρεάσει το εν λόγω φαινόμενο την Αυστραλία, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι η ανάλυση για την εβδομάδα που έληξε στις 7 Ιουνίου 2026 δείχνει ότι η θερμοκρασία των υδάτων κυμαίνεται από μέση έως άνω του μέσου όρου στο μεγαλύτερο μέρος της Αυστραλίας. Και συνεχίζει αναφέροντας τα εξής για τη Νέα Νότια Ουαλία και την Τασμανία συγκεκριμένα. Τα νερά είναι ιδιαίτερα θερμά κατά μήκος των ακτών της Νέας Νότιας Ουαλίας και της Ανατολικής Τασμανίας, με μέγιστη αύξηση περίπου 3 έως 4 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο. Αυτή η τάση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας προβλέπεται να συνεχιστεί τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με την μετεωρολογική, υπάρχουν 90% πιθανότητες να σχηματιστεί El Niño έως τον Σεπτέμβριο και 95% πιθανότητες για σχηματισμό έως τον Νοέμβριο. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι πιθανότητες μειωμένων βροχοπτώσεων για τον φετινό χειμώνα είναι ιδιαίτερα αυξημένες για όλη τη χώρα, εκτός από το top end της Queenslandis. Επίσης, η μετεωρολογική προβλέπει πολύ υψηλές πιθανότητες για θερμοκρασίες άνω του μέσου όρου σχεδόν σε όλη τη χώρα για το τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου. Ας έρθουμε όμως πάλι στο φαινόμενο El Niño, καθώς δημοσιεύματα συγκρίνουν την πιθανή ένταση του φετινού El Niño με εκείνο του 1877. Το El Niño που είχε εμφανιστεί τότε θεωρείται ως Super El Niño και είχε οδηγήσει σε παγκόσμιο λοιμό που με τη σειρά του οδήγησε στον θάνατο πάνω από 50 εκατομμυρίων ανθρώπων. Εκτιμάται ότι επρόκειτο για το 3 με 4% του πληθυσμού. Ένα άλλο Super El Niño εμφανίστηκε το 1982-83, αλλά χάρη στις έγκαιρες προειδοποιήσεις οι νεκροί κοιμάνθηκαν στις 2000 περίπου. Εκείνη την περίοδο γεννήθηκε και η σύγχρονη ωκεανογραφική παρακολούθηση. Ένα άλλο μεγάλο El Niño εμφανίστηκε επίσης το 1997-98, φέρνοντας ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλες τις ηπείρους. Σήμερα, αν και ο κίνδυνος από τις επιπτώσεις του El Niño κυρίως σε χώρες όπως η Αυστραλία, Αμερική, Νότια Ασία και τμήματα της Αφρικής είναι πραγματικές, άμεσες και συχνά ισχυρές, τα προειδοποιητικά συστήματα είναι πολύ προχωρημένα, μειώνοντας τους κινδύνους για τον άνθρωπο.
0: Ήταν η Τίνα Γερολίμου στην περιβαλλοντική αναφορά της εβδομάδας. Οι Ομοσπονδιακοί Γερουσιαστές ξεκίνησαν τις ακροάσεις που προβλέπεται να διαρκέσουν τρεις μέρες σχετικά με την νομοθεσία που προωθεί η κυβέρνηση Αλμπανίζη για το σύστημα αναπηρικής ασφάλισης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ABC, οι παρεμβάσεις της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης είναι οι μεγαλύτερες περικοπές που έχουν γίνει ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης Ατόμων με Αναπηρία NDIS. Περισσότερα ακούμε στο θέμα το οποίο επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης.
2: Στους Αυστραλούς πολίτες δόθηκε χρονικό διάστημα λίγο περισσότερο από 2 εβδομάδες ώστε να υποβάλουν τις απόψεις τους σχετικά με το επίμαχο νομοσχέδιο 113 σελίδων, το οποίο περιέχει εξαιρετικά πολύπλοκες τεχνικές λεπτομέρειες. Επιπλέον συνοδεύεται από σχεδόν 300 σελίδες επεξηγηματικών σημειώσεων και παραπέμφθηκε στην Γερουσία για εξέταση μετά την κατάθεσή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει το μέγεθος και την ταχύτητα των αλλαγών, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνες από την κοινότητα οργανισμών που υπεραμείνονται των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι οι αλλαγές αυτές είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί ότι το NDIS, το ετήσιο κόστος του οποίου ανέρχεται πλέον σε 50 δισεκατομμύρια δολάρια, θα παραμείνει βιώσιμο για τις μελλοντικές γενιές. Η Επιτροπή που εξετάζει το νομοσχέδιο αναμένεται να υποβάλει την εισηγητική της έκθεση έως τις 16 Ιουνίου. Η κυβέρνηση επιθυμεί να εγκριθούν οι αλλαγές της το συντομότερο δυνατό, αλλά αντιμετωπίζει αντίσταση από τον Συνασπισμό και τους Πρασίνους, οπότε ενδέχεται να χρειαστούν τροποποιήσεις για να εξασφαλιστεί η υποστήριξή τους. Και τα δύο κόμματα έχουν εκφράσει ανησυχίες για το γεγονός ότι πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τις αλλαγές φαίνεται να αφήνονται στη διαμόρφωση κανόνων που δεν έχουν ακόμη θεσπιστεί ή στη διακριτική ευχέρεια μελλοντικών υπουργών. Σύμφωνα με αυτές τις εκτιμήσεις, ο πραγματικός αντίκτυπος της νομοθεσίας μπορεί να μην είναι εμφανής παρά μόνο πολύ αργότερα στο μέλλον. Συγκεκριμένα, 4 είναι τα ακαθόδη ζητήματα τα οποία πυροδοτούν και τις ανησυχίες. Πρώτον, το σχέδιο νόμου παρέχει στον αρμόδιο υπουργό πρωτοφανείς εξουσίες με σημαντικότερη την ικανότητα να μειώνει τη χρηματοδότηση για κατηγορίες υποστήριξης με σκοπό τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Η απόφαση του υπουργού θα μπορούσε να ισχύει για όλους τους συμμετέχοντες ή μόνο για μία συγκεκριμένη ομάδα. Δεύτερον, ένα νέο εργαλείο αξιολόγησης πρόκειται να ρυθμίσει την πρόσβαση στο NDIS και την επανεκτίμηση των προγραμμάτων από το 2028 με στόχο να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα εξυπηρετεί κυρίως άτομα με σοβαρή και μόνιμη αναπηρία. Για να πληρούν τον ορισμό της μόνιμης αναπηρίας, το νομοσχέδιο ορίζει ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν εξαντλήσει όλες τις κατάλληλες θεραπείες, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, που βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία, χρησιμοποιούνται τακτικά στην Αυστραλία και αναμένεται να βελτιώσουν τις επιπτώσεις μιας αναπηρίας. Κρίσιμο επομένως είναι το γεγονός ότι κάτι μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλη θεραπεία ανεξάρτητα από το αν οι ατομικές περιστάσεις κάποιου, τις οποίες το νομοσχέδιο περιγράφει ως περιλαμβάνουσες οικονομικές συνθήκες και γεωγραφική θέση, τον εμποδίζουν να έχει πρόσβαση σε αυτή τη θεραπεία. Τρίτον, το νομοσχέδιο προτείνει να δοθεί η δυνατότητα στον Εθνικό Οργανισμό Ασφάλισης Αναπηρίας, NDIA, ο οποίος διαχειρίζεται το NDIS, να χρησιμοποιεί προγράμματα υπολογιστών για την εκτέλεση διαφόρων δυσνόητων και ασαφώς οριζόμενων διοικητικών πράξεων. Το σχέδιο νόμου εξουσιοδοτεί συγκεκριμένα τη χρήση υπολογιστών για τη λήψη αντικειμενικών εντός εισαγωγικών απόφασεων σχετικά με την πληρωμή μιας αίτησης, όπως η απόρριψή της εάν υπερβαίνει το όριο χρηματοδότησης ενός συμμετέχοντα. Τέταρτον, εάν το νομοσχέδιο ψηφιστεί, θα αυξήσει ουσιαστικά το βαθμό υποστήριξης που αναμένεται να παρέχουν οι γονείς και άλλοι άτυποι φορείς υποστήριξης. Πάντως, κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι το νομοσχέδιο είναι συμβατό με τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να έχουν μεγαλύτερη εποπτεία πάνω σε ένα πρόγραμμα που μεγάλωνε ταχύτερα από το Medicare, το PBS και την φροντίδα ηλικιωμένων. Το NDIS θα εξακολουθήσει να είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόγραμμα που διαθέτει η κυβέρνηση εκτός από τη σύνταξη γύρατος και θα παραμείνει το κεντρικό στοιχείο της πιο ολοκληρωμένης σειράς υποστηρικτικών μέτρων για άτομα με αναπηρία σε ολόκληρο τον κόσμο, κατέληξε ο εκπρόσωπος.
0: Ακούσαμε ένα θέμα το οποίο επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης για τις ακροάσεις που έχουν ξεκινήσει στην Ομοσπονδιακή Γερουσία σχετικά με τις κυβερνητικές αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης Ατόμων με Αναπηρία. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με ιστορικές πηγές, εκτός από τον Γιάννη Μαρκόπουλο, φίλες και φίλοι, σαν σήμερα επεβίωσε το 323 π.Χ. και ο Μέγας Αλέξανδρος. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, λοιπόν, το οποίο τη μουσική συνέθεσε και πάλι ο Γιάννης Μαρκόπουλος, η μάνα του Αλέξανδρου.

0: Ακούσαμε το τραγούδι «Μάνα του Αλέξανδρου» σε ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα. Η μουσική είναι του Γιάννη Μαρκόπουλου και η στίχη του Πάνου Θοδωρίδη. Τα βλέμματα όλου του κόσμου είναι στραβμένα στις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, εξελίξεις σημειώνονται και εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που επιμελήθηκε ο Χρήστος Καλέμης.
1: Ήταν μια από τις πιο αμφιλεγόμενες ανακοινώσεις που προέκυψαν από το Λευκό Οίκο. Ένα σχέδιο για τη διευθέτηση εισαγωγής που είχε ασκήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά της ίδιας Αμερικανικής Εφορίας, IRS, λόγω της διαρροής των φορολογικών του δηλώσεων και τη δημιουργία ενός ταμείου κατά της εργαλειοποίησης ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας, Stanley Woodward, δήλωσε ότι το ταμείο θα αντιμετωπίσει αυτό που, όπως ισχυρίστηκε, ήταν η χρήση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως εργαλείο από την προηγούμενη δημοκρατική κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν.
2: What we're trying to do is correct for the weaponization that was pervasive in the last administration. And I appreciate everyone's patience as we work through that.
1: Λίγοι ήταν εκείνοι που πίστευαν ότι το Ταμείο Αποζημίωσης ήταν απαραίτητο. Επικριτές όπως ο Chris Van Hollen, επικεφαλής της μειοψηφίας στην Υποεπιτροπή Δικαιοσύνης της Γερουσίας, εξέφρασαν ανησυχίες ότι επρόκειτο για ένα τρόπο καταβολής αποζημιώσεων σε όσους καταδικάστηκαν για τη διαβόητη εισβολή στο Καπιτόλιο στις 6 Ιανουαρίου. Οι οποίοι αμνηστεύτηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ.
3: And here you are at a budget hearing asking for taxpayer funds to pursue the department's mission when you're using those funds to punish Trump's adversaries, reward his friends and pursue his personal vendettas.
1: Την πρώτη μέρα της επιστροφής του στο αξίωμα πέρυσι, ο Ντόναλντ Τραμπ χορήγησε χάρη σε περισσότερους από 1.500 καταδικαστέντες για την εισβολή στο Καπιτόλιο. Όταν οι υποστηρικτές του επιτέθηκαν στο Κογκρέσο σε μια προσπάθεια να ανατρέψουν την νίκη Τζο Μπάιντεν σε εκλογές του 2020. Η κυβέρνηση έχει επίσης αρχίσει να φέρει τα δελτία τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τις διώξεις για τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου, χαρακτηρίζοντάς τα ως κομματική προπαγάνδα. Ο Stanley Woodward συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων, εντός της κυβέρνησης, που υπερασπίζονται τη δημιουργία του ταμείου.
4: It's way, way, way too early for us to rush to judgment on whether this was a good or a bad idea, to describe it as a slush fund, or really even to criticize it. You know why? Because there's not been a single claim filed. There's not been a single payment made.
1: Μερικοί γερουσιαστές, μεταξύ των οποίων ο Bill Hagerty από το Tennessee, υιοθέτησαν επίσης αυτό το μήνυμα.
5: The Biden administration dramatically weaponized the DOJ and law enforcement across the nation.
6: And is this DOJ doing the same thing?
5: Having been a victim of it myself, of Arctic Frost, I can say this.
1: Ωστόσο, το ταμείο έχει λάβει περιορισμένη υποστήριξη από τις τάξεις των Ρεπουμπλικάνων. Οι ηγέτες των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία ανέβαλαν την ψηφοφορία για ένα σημαντικό νομοσχέδιο σχετικά με τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνίων ICE και της συνοριακής φρουράς, εν μέρη λόγω ανησυχιών ότι το Ταμείο θα μπορούσε να επιτρέψει στους κατηγορούμενους για τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου να λάβουν χρήματα των φορολογουμένων. Ο βετεράνος γερουσιαστής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Τεντ Κρούζ, δήλωσε στο podcast του ότι ο εν ενεργεία Γενικός Εισαγγελέας, Τοντ Μπλάντς, κλήθηκε σε μια τεταμένη συνάντηση με την ομάδα, πολλοί από τους οποίους εξέφρασαν την οργή τους για την πολιτική εικόνα που δίνει το Ταμείο λίγους μήνες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές. Η μετριοπαθής ρεπουμπλικανή γερουσιαστής, Susan Collins, η οποία βρίσκεται σε σκληρό αγώνα για να διατηρήσει την έδρα της στο Maine, δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Καπιτόλιο ότι δεν υποστηρίζει την καταβολή οποιοδήποτε ποσού από το Ταμείο στους πρώην κατηγορούμενους.
7: I do not, if they have been convicted, I do not.
0: Ακούσαμε θέμα που αντλήθηκε από την αίτουσα σύνταξη του σταθμού μας με αρχική συντάκτρια την Ντέμπορα Γκόρκ. Το θέμα επιμελήθηκε για το πρόγραμμά μας ο Χρήστος Καλέμης. Η ώρα είναι 5:30 και είναι μαζί μας και πάλι ο Πάνος Αποστόλου για να μας δώσει τους τίτλους των ειδήσεων. Πάνο.
6: Ευχαριστώ, Αναστασία. Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στη Βόρεια Ιρλανδία, στο Μπέλφαστ, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά της μετανάστευσης, όταν ακροδεξιοί ακτιβιστές κάλεσαν σε κινητοποίησεις ως αντίδραση σε μια επίθεση με μαχαίρι που καταγράφηκε σε σοκαριστικό βίντεο. 19 ακόμα κατηγορίες αντιμετωπίζει ο φερόμενος ένοπλος δράστης της φωνικής επίθεσης στο Μπόνταϊ. Ξεκίνησαν οι ακροάσεις των συνηγόρων των κατηγορουμένων στη δίκη του δυστυχήματος στο Ντεμπόν και απόφαση ράπισμα για τις Ισραηλινές αρχές από τα Ηνωμένα Έθνη για την εμπλοκή του στην ένοπλη δράση επικιστών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Αναστασία.
0: Σε ευχαριστούμε πάνω και για την ενημέρωση αυτή, καθώς και για όλη την ενημέρωση σήμερα. Στο σημείο αυτό να περάσουμε στα επόμενα μηνύματα του σταθμού μας και επιστρέφουμε με την ανταπόκριση από την Τασμανία.
8: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
9: And one, and two, and three, and four, and seven.
8: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
10: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
8: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
11: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
12: Κάντε το sbs.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

0: Συνεχίζουμε τώρα με την ανταπόκριση από τον Χόμπαρτ, η οποία εκτάκτως μεταδίδεται σήμερα. Με το συνεργάτη μας στην πρωτεύουσα της Τασμανίας, Σωτήρη Καλογερόπουλο, συνομίλησε ο Θέμης Καλός.
1: Σωτήρη, εν πρώτης, σε χαιρετούμε και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
2: Και εγώ χαιρετώ εσένα, Θέμη, και όλους τους ακροατές μας σε κάθε γωνία της Αυστραλίας.
1: Σωτήρη, το πρώτο σου θέμα για σήμερα έχει ως εξής. Μια συμφωνία, λέει, για λοιπάσματα εξασφαλίζει την προμήθεια λοιπάσματος που ακούει στο όνομα ουρία για τους αγρότες της Τασμανίας.
2: Ναι, Θέμη, όχι όπως πέρσι, φέτος μια νέα συμφωνία για λοιπάσματα θα διατηρήσει τη ροή ουρίας στους αγρότες της Τασμανίας αυτή την περίοδο σποράς, δίνοντας τους καλλιεργητές ένα λιγότερο θέμα να ανησυχούν καθώς προετοιμάζονται για τιμές που έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Η συμφωνία προμήθειας 25.000 τόνων ουρίας που επιτεύχθηκε με μια Ινδονησιακή κρατική εταιρεία παραγωγής λοιπασμάτων εγγυάται την προμήθεια κατά τη διάρκεια της φετινής περίοδου φύτευσης στα τέλη του χειμώνα και την άνοιξη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μεσητικής Εταιρείας Syncytec Pivot, Scott Bowman, δήλωσε ότι η εγκύτητα της Ινδονησίας έδωσε στους αγρότες μια αξιόπιστη και γρήγορη γραμμή προμήθειας με την πρώτη αποστολή να αναμένεται στα μέσα Ιουνίου. Η συμφωνία έγινε μετά από μια πρόσφατη εμπορική αποστολή της κυβέρνησης της Τασμανίας στη Σιγκαπούρη και την Ινδονησία. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Γκάι Μπαρνέτ δήλωσε ότι η κυβέρνηση βοήθησε στο άνοιγμα των θυρών, αλλά η εμπορική συμφωνία ήταν με την Syncytec Pivot. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της TAS Farmers, Nathan Kalman, δήλωσε ότι η προσφορά θα βοηθήσει τους καλλιεργητές να προετοιμαστούν πριν οι καλλιέργειες μπουν στο έδαφος. Αυτό που θα κάνει αυτή τη συμφωνία προμήθειας για τους παραγωγούς αυτή τη στιγμή είναι να τους δώσει εμπιστοσύνη καθώς κοιτάζουν τις επόμενες περιόδους φύτευσης. Επίσης είπε ότι το επόμενο βήμα είναι η διασφάλιση της ίδιας βεβαιότητας για άλλες προμήθειες όπως το φόσφορος, το θείο, τα ιχνοστοιχεία και το δίζελ. Τα λοιπάσματα θα φτάσουν σε αγροκτήματα σε όλη την Τασμανία από τώρα μέχρι το Δεκέμβριο.
1: Το επόμενο θέμα, Σωτήρη, έχει να κάνει με ξυλία. Η ξυλία, λέει η σχετική είδηση, από δύο μεγάλα δέντρα που αφαιρέθηκαν από ένα πάρκο του Χόμπαρτ θα δοθεί σε καλλιτέχνες αλλά και κοινοτικούς φορείς για την δημιουργία έργων.
2: Ναι, Θέμη, το 1937 φυτεύτηκαν δύο μικρά δεντράκια στο πάρκο του Αγίου Δαβίδ στο κέντρο του Χόμπαρτ για να τιμήσουν τη στέψη του βασιλιά Γεωργίου του Έκτου και της βασίλισσας Ελισάβετ. Τα δέντρα αυτά ήταν δύο γιγάντιες σεκόγιες. Πολλές γενιές κατοίκων του Χόμπαρτ έχουν ερωτευτεί αυτά τα δέντρα, τα παιδιά έχουν απολαύσει τα δυνατά φαρδιά κλαδιά τους και πολλοί ανέπτυξαν μια βαθιά σύνδεση με αυτούς τους γίγαντες των δέντρων. Τα τελευταία δύο χρόνια τα δέντρα έδειξαν σημεία παρακμής. Αυτό πιθανότατα οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων συμπεριλαμβανομένων επαναλαμβανόμενων πυρκαγιών που έφτασαν στο θόλο, ρήπων και αφρού επιβράδυνσης πυρκαγιάς που εισήλθαν στο έδαφος, απομάκρυσης του επιφανειακού εδάφους, διαρροών άρδευσης που προκαλούν κορεσμό και παρουσίας μυκητιακών παθογόνων. Σε ηλικία μόλις 88 ετών αυτά τα δέντρα θεωρούνται ακόμα μωρά, ας ήταν πάνω από 30 μέτρα το καθένα. Οι γιγάντιες σεκόγιες είναι απίστευτα μακρόβιες, ζώντας περισσότερο από 3.000 χρόνια. Μέχρι μετά από πολλαπλές αποτυχημένες προσπάθειες διάσωσής τους, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον Απρίλιο την αφαίρεσή τους. Δύο νέες γιγάντιες σεκόγιες θα φυτευτούν τον Νοέμβριο στο πλαίσιο των εορτασμών για την 100ετηρίδα του πάρκου. Τώρα ο Δήμος του Χόμπαρτ χαρίζει την ξυλία των δέντρων, καλώντας καλλιτέχνες και κοινοτικές ομάδες να μετατρέψουν το ξύλο σε δημιουργικά έργα που τιμούν την κληρονομιά των δέντρων. Περίπου 50 κομμάτια ξύλου είναι διαθέσιμα που κυμαίνονται από μεγάλα τμήματα κορμού μήκους έως 8 μέτρων έως μικρότερα κλαδιά κατάλληλα για μικρότερα έργα. Επιθεώρηση της ξυλίας θα πραγματοποιηθεί την 5η 18 Ιουνίου.
1: Και τέλος για σήμερα, Σωτήρη, θα μας μιλήσεις για έναν διάβολο της Τασμανίας, Tasmanian Devil, ο οποίος, λέει, κυκλοφορεί ελεύθερος στο Gold Coast της Queensland's.
2: Έτσι είναι, Θέμη. Ένας διάβολος της Τασμανίας που δραπέτευσε από ένα πάρκο άγριας ζωής στο Gold Coast εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος. Ο δίχρονος διάβολος που ονομάζεται Mary εντοπίστηκε σε κάμερα να περιφέρεται στο Paradise Country στο Oxenford περίπου στις 4 το πρωί της περασμένης Τρίτης Περίπου 3 ώρες πριν το προσωπικό παρατηρήσει ότι έλειπε κατά τη διάρκεια των τακτικών πρωινών ελέγχων. Επλάνα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης δείχνουν το νεαρό μαρσιποφόρο να περιπλανιέται στο έδαφος τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Ο Greg Irons, διευθυντής του καταφύγιου Άγριας Ζωής Μπόνορογκ στο Χόμπαρτ, δήλωσε ότι νιώθει συμπάθεια για το πάρκο, αλλά πιστεύει ότι η μέρη θα είναι καλά σε κάθε περίπτωση. Όπως είπε ο ίδιος, από την οπτική γωνία του διαβόλου πιθανότατα θα είναι καλά. Πιθανότατα θα ζήσει εκεί τις υπόλοιπες μέρες της ζωής του χωρίς προβλήματα. Εάν η Μέρη δεν βρεθεί, από όσο γνωρίζει, θα είναι ο μόνος διάβολος στην άγρια φύση σε όλη την ηπειρωτική Αυστραλία. Ο Irons είπε ότι η καλύτερη επιλογή για τη σύλληψη της Μαρίας θα ήταν απλές παγίδες με δολώματα με τροφή, επειδή στους διαβόλους το ισχυρότερο κίνητρο είναι το φαγητό. Η Μέρη ήταν μία από τους 2 διαβόλους της Τασμανίας που έφτασαν πρόσφατα στο πάρκο στο Paradise Country. Η Μέρη μαζί με ένα άλλο διάβολο πιάστηκαν μαζί την ίδια νύχτα στην ανατολική ακτή της Τασμανίας και ήταν και οι 2 τραυματισμένοι. Ο Irons προειδοποίησε ότι τα σκυλιά και οι δρόμοι αποτελούν τους μεγαλύτερους κίνδυνους για ένα ελεύθερο διάβολο. Επίσης είπε ότι η διαφυγή δεν αποτελεί πραγματική απειλή για το τοπικό περιβάλλον και δυστυχώς είναι αρκετά συνηθισμένο τα ζώα να διαφεύγουν από την περίφραξη. Το πάρκο έκλεισε τις πύλες του για να αναζητήσει τη Μέρη, αλλά έκτοτε ξανά άνοιξε ενώ η αναζήτηση συνεχίζεται.
1: Και με αυτό σου το θέμα, ολοκληρώνουμε για σήμερα την επικοινωνία μας, Σωτήρη. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας και βεβαίως ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είσαι καλά.
2: Και εγώ ευχαριστώ, Θέμη. Όπως είπες, θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας και χαρά σας από την όμορφη Τασμανία.
0: Ήταν ο ανταποκριτής μας στο Χόμπαρτ, Σωτήρης Καλογερόπουλος, ο οποίος συνομίλησε με τον Θέμη Καλό. Η ανταπόκριση και ως κείμενο και ως ήχος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και στην παρουσία μας στο Facebook και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες. Πάμε τώρα να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι με το όνομα «Η μπαλάντα του μετανάστη».

0: Λίγες ώρες απομένουν για την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου, με την Αυστραλία να ετοιμάζεται για τη συμμετοχή της σε ακόμη μια κορυφαία ποδοσφαιρική οργάνωση. Το φετινό Μουντιάλ δεν μοιάζει με κανένα προηγούμενο, καθώς θα είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία του θεσμού, με 48 εθνικές ομάδες, 104 αγώνες και 3 χώρες να μοιράζονται για πρώτη φορά τη διοργάνωση. Περισσότερα ακούμε στην αναφορά του Στέργου Καστελωρίου.
1: Λιγότερα από 24 ώρες απομένουν για την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου, με την Αυστραλία να ετοιμάζεται για τη συμμετοχή της σε μια ακόμη κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση. Το φετινό Μουντιάλ όμως δεν μοιάζει με κανένα προηγούμενο, καθώς θα είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία του θεσμού, με 48 εθνικές ομάδες, 104 αγώνες και 3 χώρες να μοιράζονται για πρώτη φορά τη διοργάνωση. Από τις 12 Ιουνίου έως τις 20 Ιουλίου, ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και το Μεξικό θα φιλοξενήσουν τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, με εκατομμύρια φιλάθλους να στρέφουν τα βλέμματά τους στη Βόρεια Αμερική. Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, που για πρώτη φορά διεξήχθη Δεκέμβριο λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα, η σπουδαία ποδοσφαιρική διοργάνωση αλλάζει πλευρά στην υδρόγειο. Να θυμίσουμε πως η διοργάνωση εκείνη ήταν η Αργεντινή που πανηγύρισε το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της. Οι Σοκερούς εξασφάλισαν την παρουσία τους στην τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου για 7η φορά συνολικά και 6η συνεχόμενη από το 2006, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία τους ανάμεσα στις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις της Ασίας. Μετά την εντυπωσιακή πορεία στο Κατάρ το 2022, που έφτασαν μέχρι την φάση του 16, οι προσδοκίες στη χώρα είναι αυξημένες. Η Εθνική Αυστραλία έχει φτάσει 2 φορές στη φάση του 16 του παγκοσμίου κυπέλου, αφού το ίδιο έπραξε και το 2006. Θα μπορέσει λοιπόν η τωρινή Αυστραλία να βαδίσει στα χνάρια τον Τιμ Κέιχιλ, Μαρκ Βιδούκα και όλο αυτό το σπουδαίο ποδοσφαιριστών που έγραψαν ιστορία στα γήπεδα της Γερμανίας στην πρώτη παρουσία της Αυστραλίας σε παγκόσμιο κύπελλο μετά από σειρά ετών. Με τη διεύρυνση της διοργάνωσης τώρα και την αύξηση των θέσεων πρόκρισης στα knockout, πολλοί θεωρούν ότι οι Σοκερούς έχουν μια σημαντική ευκαιρία να πετύχουν την καλύτερη πορεία στην ιστορία τους. Όμως ο παιδιακός τεχνικός, Τόνι Πόποβιτς, ο οποίος ανέλαβε την εθνική ομάδα στα τέλη του 2024, θα επιχειρήσει να οδηγήσει τους Σοκερούς σε μια ιστορική πορεία. Ο Πόποβιτς γνωρίζει όσο λίγη του σημαίνει παγκόσμιο κύπελο, καθώς ήταν μέλος της εθνικής ομάδας που έφτασε στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου της Γερμανίας το 2006. Τώρα φιλοδοξεί να γίνει ένας από τους λίγους ανθρώπους που έχουν εκπροσωπήσει τη χώρα τους, τόσο ως παίκτες, όσο και ως προπονητές, στη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Η Αυστραλία κληρώθηκε σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσει την Τουρκία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Παραγουάη. Καλή πρεμιέρα στις υποχρεώσεις της, την Κυριακή 14 Ιουνίου, στις 2 το μεσημέρι, ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, κοντά στην Τουρκία, στο Βανκούβερ, και θα ακολουθήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Παραγουάη, 20 και 26 Ιουνίου, αντίστοιχα. Για τους ποδοσφαιρόφιλους στη χώρα, η γεωγραφική εγκύτητα με τη Βόρεια Αμερική σημαίνει σαφώς πιο φιλικές ώρες παρακολούθησης, σε αρκετές περιπτώσεις, αν και πολλοί άγονες διεξάγονται πρωινές ώρες, με το SBS ακόμη μία φορά να έχει την αποκλειστικότητα των μεταδόσεων στην τηλεόραση μέσω του καναλιού SBS, όσο και μέσω της εφαρμογής SBS On Demand. Τι αλλάζει όμως τη φετινή διοργάνωση? Η FIFA εγκαινιάζει ένα νέο διευρυμένο μοντέλο της διοργάνωσης, αυξάνοντας τις συμμετέχουσες ομάδες από 32 σε 48. Το νέο φορμάτ περιλαμβάνει 12 ομίλους των 4 ομάδων, πρόκριση των 2 πρώτων κάθε ομίλου, πρόκριση των 8 καλύτερων τρίτων και μια επιπλέον φάση νοκάουτ αγώνων στις 32. Ο συνολικός αριθμός των αγώνων αυξάνεται από 64 σε 104, μετατρέποντας το τουρνουά σε ένα ποδοσφαιρικό μαραθώνιο διάρκειας σχεδόν 6 εβδομάδων. Για πρώτη φορά στην ιστορία, τρεις χώρες συνδιοργανώνουν το παγκόσμιο κύπελο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξενούν το μεγαλύτερο μέρος της διοργάνωσης με 10 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Νέα Υόρκη, το Μαϊάμι, η Ατλάντα, το Ντάλλας, το Λος Άντζελες, το Σαν Φρανσίσκο και το Σιάτολ. Το Μεξικό γράφει ιστορία καθώς γίνεται η πρώτη χώρα στον πλανήτη που φιλοξενεί αγώνες παγκοσμίου κυπέλου για τρίτη φορά, με το θρυλικό στάδιο Ατζέγκα στην πόλη του Μεξικού να φιλοξενεί τον εναρκτήριο αγώνα της διοργάνωσης ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική. Παράλληλα, ο Καναδάς κάνει τη δική του πρεμιέρα ως διοργανώτρια χώρα, με το Τορόντο και το Βανκούβερ να υποδέχονται αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου. 103 αγώνες μετά, ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου ώρα Ανατολικής Αυστραλίας στο επιβλητικό MetLife Stadium του New Jersey. Δυστυχώς, η Εθνική Ελλάδας θα είναι απούσα από τη μεγάλη διοργάνωση, όπως υπάρχουν πολλοί λόγοι, η ομογένεια να παραμείνει ξύπνια για να παρακολουθήσει τους αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου, καθώς υπάρχει συμμετοχή της Εθνικής Αυστραλίας, Αυστραλού προπονητή με το Ιράκ, του Graham Arnold, αλλά και του δικού μας Γιώργου Δόνη με τη Σαουδική Αραβία. Έτσι, για τις επόμενες σχεδόν 6 εβδομάδες, η ποδοσφαιρική καρδιά της Αυστραλίας θα χτυπά στα κανάλια της SBS με χιλιάδες φιλάθλους να ελπίζουν ότι η ομάδα του Τόνι Πόποβιτς μπορεί να γράψει ένα νέο χρυσό κεφάλαιο στην ιστορία του Αυστραλιανού ποδοσφαίρου.
0: Ήταν ο Στεργός Καστελωρίου σε μία αναφορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που κάνει πρεμιέρα αύριο το πρωί στις 11 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας. Να σημειώσουμε πως το SBS έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα κάλυψης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πάμε τώρα να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι.

Ακούσαμε ένα ακόμη τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου σε ερμηνεία της Βασιλικής Λαβίνα και στίχους της Τζέννη Μασοράκη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε μαζί μας για αυτό το δίωρο, Τετάρτη 10 Ιουνίου του 2026. Από τους Πανοποστόλου και Αναστασία Ράλη, που ήταν μαζί σας στους ραδιοθαλάμους και τους υπόλοιπους συναδέλφους του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και να είστε καλά.